Όπα. Να είσαι ζωντανή, εμεί δεν το είχαμε βλάβει. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.